0: John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna, Lizzo και Ira Star. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Ellie Goulding και Black Prada Dress.
3: I heard what you said.

Ήταν η Ellie Goulding, νέο single Black Prada Dress στο New Music Show και η Madonna τώρα ανεβάζει ακόμη περισσότερο την προσμονή για το νέο της άλμπουμ Confessions 2 με την κυκλοφορία του Love Sensation. Ένα τραγούδι που επιβεβαιώνει την διαχρονική της ικανότητα να κυριαρχεί σαν dance floors παγκοσμίως. Επίσης κυκλοφόρησε το Confessions 2 The Film, μια πρωτοποριακή μουσική ταινία μικρού μήκους στη σκηνοθεσία του διδήμου Torso, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Tribeca Festival της Νέας Υόρκης και είναι διαθέσιμη στο YouTube. Το 13-λεπτό film λειτουργεί ως οπτικός οδηγός για τα πρώτα 6 κομμάτια του δίσκου, ενώ παράλληλα για την προώθηση του single, η Madonna πραγματοποίησε μια live εμφάνιση έκπληξη στην Times Square για το Pride Month. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Da T και Take Me There. Και είπα τώρα στο Don't Touch My Silence, το νέο σύγκλι του Max Neri με τη συμμετοχή της Νέμα. Πρόκειται για ένα project που δομείται ως ένα συναισθηματικό ταξίδι μέσα από 4 διαφορετικά οράματα του ίδιου τραγουδιού. Το track πηγάζει από ένα σκοτεινό electro vibe, αλλά αν ακούσετε όλες τις εκτελέσεις, ακολουθεί διαφορετικές κατευθύνσεις. Προσεγγίζει τη μελωδική τέκνο, διασχίζει από synth wave και synth pop ατμόσφαιρες, ανοίγεται σε progressive ήχους και καταλήγει σε μια πιο ακουστική εκτέλεση. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την Electro Vision στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι από τους φοβερούς και τρομερούς Jungle. Ό,τι και να κυκλοφορήσει αυτή η μπάντα είναι φοβερό. The Waves στο New Music Show. Και είπα τώρα στην Naomi Sharon, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από το θέατρο και το musical στην Ολλανδία πριν αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική. Η ζωή της άλλαξε ριζικά όταν ο Drake ανακάλυψε τη μουσική της, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη γυναίκα που εντάχθηκε στο δυναμικό της OVO Sound, γνωρίζοντας παγκόσμια καταξίωση με κομμάτια όπως το Another Life. Λόγω της βαθιάς αισθαντικής φωνής της και της μίνιμαλ αισθητικής των παραγωγών της, η Sharon χαρακτηρίζεται συχνά από τους κριτικούς διεθνώς ως η Σαντέ της Generation Z. Η ίδια δηλώνει ότι επηρεάζεται βαθιά από την jazz, τη soul αλλά και τους παραδοσιακούς ήχους της Καραϊβικής λόγω της καταγωγής της. Μετά από μια σειρά από όμορφα τραγούδια, η Naomi Sharon χτίζει σταθερά έναν κόσμο που βασίζεται στην αυτοέκφραση, και αυτό είναι το νέο single Week που έρχεται τώρα στο New Music Show.

DJ Flax One και αγαπημένο My Name is Aaron. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Black Black Heart του David Asher ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ του Morning Orbit. Το ρεφρέν είναι βασισμένο σε The Flower Duet του διάσημου ντουέτου για σοπράνο από την όπερα Lakme. Υπάρχουν τρεις εκτελέσεις του τραγουδιού. Σε αυτήν στο δίσκο και στο Radio Mix συμμετέχει η Julie Gallios από την μπάντα My Brilliant Beast. Η hard rock εκτέλεση είναι σαν hidden track στο άλμπουμ και έχει τίτλο Black Black Heart 2.0 και στα φωνητικά είναι Kim Bingham. Το τραγούδι πήγε στα charts σε κράτη όπως Ολλανδία και Γερμανία, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στη χώρα μας, αφού ήταν το κορυφαίο τραγούδι στο ραδιοφωνικό chart της χρονιάς. Το clip κέρδισε επίσης δύο βραβεία στα Match Music Video Awards. Το Black Black Heart ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες. Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

Καλημέρα στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, στο καλοκαίρι του 2026, είμαι ο Γιάννης Βουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld. Ήταν το Loco Loco. Και μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των JLS, ο Aston Marigold κυκλοφορεί συνεχώς όλο μουσική με επιρροές κυρίως από την R&B, την funk και την pop, συχνά συγκρίνοντάς τον με καλλιτέχνες όπως ο Bruno Mars. Το Bad Habits περιστρέφεται γύρω από μια περίπλοκη σχέση όπου τα όρια είναι θολά. Το τραγούδι αναμένεται να είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ του, καθώς ο Βρετανός βρίσκεται στο στούντιο και ετοιμάζει τη νέα του δουλειά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

στο αγαπημένο Moving to the Sun και Oratory το Forgotten Heat. Ένα μείγμα από jazz, folk, gospel και R&B μαζί με μια χαρισματική φωνή και σκηνική παρουσία συνθέτουν τη Liz Wright. Μια εξαιρετική ερμηνεύτρια που ξεχώρισε από τα πρώτα της βήματα σε νεαρή ηλικία, κάνοντας κοινό και κριτικούς να μιλάνε συνέχεια για αυτή. Όλα βέβαια αυτά χάρη στο mega hit My Heart που έγινε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα μας, αλλά τελικά όλη αυτή η έπινη που έλαβε έμειναν εκεί, καθώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. My heart.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Bunt. You are about to hear my new single.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας, τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου και εγώ βέβαια έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από Τέιμι Μπάλα, ήταν το remix του Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 23 Ιουνίου 2019 η Ρουαζίν Μέρφυ, η πρώην τραγουδίστρια των Μολόκο και ανδιαφυσβήτητο fashion και style icon, εμφανίστηκε στην Αθήνα στα πλαίσια του Release Festival. Ερμήνευσε τις μεγάλες solo επιτυχίες της, όπως επίσης και τα κλασικά mega hits της μπάντας της, όπως τα Sing It Back και Time Is Now. Μαζί με την Ιρλανδή Star στη σκηνή ανέβηκαν και Hooper Phonic αλλά και ο Hozier. Και επειδή αγαπάμε πολύ την Ρουαζίν, πάμε να ακούσουμε τώρα το λατρεμένο Overpowered στο New Music Show.

0: Νταμιάνο και Αντριάν Σεγκούνα στο Close to Me και πάω τώρα στον 45χρονο Πορτορικανό Νίκι Τζαμ, ο οποίος είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της Reggaeton. Ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστα 90s, σχημάτισε το θρυλικό δίδυμο Los Cangres με τον Daddy Yankee και μετά από μια σκληρή προσωπική πτώση κατάφερε να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία της μουσικής με hits όπως το El Perdón και το X. Τώρα επιστρέφει στις Urban Rizzes του με το εκρηκτικό νέο single FKU, στο οποίο χρησιμοποιεί επίτηδες παραμορφωμένα φωνητικά εφέ και ακατέργαστα ηχητικά, θυμίζοντας τις πρώτες κασέτες που κυκλοφόρησε στο Puerto Rico. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Nicky Jam. Go check out my new singles and play it out.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 23 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα τρενάκρια και κλαυδία στο Say My Name. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single on New Music Show.